0: 你说不会虚的喝吗？十年以后，你这个才能见识。
1: 虽身处大漠边缘，但阿西木托和提始终都懂得，只有敬畏自然，才能相伴而生。十月中旬，塔里木河畔的大地被白色覆盖，中国最广袤的棉田成熟了。这是河流孕育出的花朵。今年，村民芽生一鸣的4000亩棉花再次丰收。
0: 我今天开始要写，
2: Разболдым. Тарымды кесе яхшы ма екен? Онда ошаған сөйдан.
0: Тарымды яхшы, бәлен.